Καλό σαράι. Κάκου κικίκα κουκίκα κίκα κουκάκου κακίκα. Χαϊ να να να. Χαϊ να να να. Χαϊ να να να. Κάκου κικίκα κουκίκα κίκα κουκάκου κακίκα. Χαϊ να να να. Χαϊ να να να. Χαϊ να να να.